way together.

Πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη, όπως συνηθίζουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, σαν ακροατές μαζευτήκαμε σήμερα και εγώ μαζί σας, μιας και τούτο το επεισόδιο είναι προηχογραφημένο. Έχει όμως αυτό το ιδιαίτερο 2,5 ώρο σήμερα σχεδόν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Πρέπει να λάβουμε τον προσβλητικό χαρακτηρισμό που δεχόντουσαν όλα τα παιδιά σε δεκαετία του 80 που δεν άκουγαν σκληρές κιθάρες, να τον καθαρίσουμε αφότου τον επαναοικειοποιηθούμε και να μελετήσουμε μουσικές που ακούγαμε τότε και περιέχουν κοινωνικοπολιτικές ευαισθησίες και στιχουργική αυτής της μορφής. Οι κοινωνικοπολιτικές ευαισθησίες των Φλόρων λοιπόν ξεκίνησαν με ένα ορχιστρικό θέμα εντελώς ακαταλαβίστικο για εμένα πίσω στο 1983, ζώρικο και ριζοσπαστικό για τότε, ένα anthem του Herbie Hancock που δεν υπάγεται ακριβώς στην κατηγορία αυτή, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει τα μαμ για να συνεχίσουμε με ένα από τα γνωστότερα αντιπολεμικά τραγούδια εκείνης της δεκαετίας. Το 19 είναι ένα τραγούδι του Άγγλου Paul Hardcastle, το οποίο κυκλοφόρησε σαν πρώτο single και του τέταρτου άλμπουμ του και έχει ένα ισχυρό αντιπολεμικό μήνυμα, καθώς εστιάζει στην εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο του Βιετνάμ. Και αυτό χαρακτηρίζεται το κομμάτι από την πρώιμη χρήση των samples και του επεξεργασμένου έτσι μηχανικού λόγου. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Industrial Pop, τυπές μόντα, από τις αναφορές του Βιετνάμ σε εκείνες της Κορέας. Στην απληστία του καπιταλιστικού συστήματος που όταν δεν μετατρέπει τα σε κέρδη τους πολέμους, στείνει ολοκληρωτικά καυκικά καθεστώτα, μετατρέποντας εσέ και εμέ σε μικρά πιόνια ή τα πολύ πολύ μικρά στρογγυλά γρανάζια του. Την ώρα που οι κιθάρες και δύο σκληρές απουσιάζουν, με όχηματα synthesizer που αντιπροσωπεύουν τον καινούριο μουσικό κόσμο, η προπαγάνδα περιγράφουν μια ζωφερή εικόνα ανθρώπων που βαδίζουν στο ρυθμό των μηχανημάτων σε άχαρα σοκάκια, αντανακλώντας μια κοινωνία που έχει χάσει τη ζωτικότητά της και οδηγείται προς τα εμπρός τυφλά από αόρατες βιομηχανικές και τεχνολογικές δυνάμεις. Be machinery για τη συνέχεια.

ολοκληρωτικά καθεστώτα, η απανθρωποποίηση του εντός εισαγωγικών ή μάλλον εκτός εχθρού είναι απαραίτητο εφόδιο για τα καθεστώτα αυτά. Το είδαμε στην χιτλερική Γερμανία να συμβαίνει, το είδαμε και στο Ισραήλ και σήμερα, αλλά και πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν στον απόϊχο του εμφυλίου στο Λίβανο, οι ορδές των IDF κατέσφαξαν τους μαζικά τους αμάχους πρόσφυγες στα στρατόπεδα της Σάμπρα και της Ατίλα. Η Human League στο The Lebanon το 1984 περιέγραψαν τις καταστάσεις εκείνες.

σε πιο εσωστρεφή μονοπάτια, ας περάσουμε να μελετήσουμε λιγάκι τις κλειστές διαθέσεις και την απεσιοδοξία των minimal synth παιδιών και των μπαντών που τις εξέφραζαν. Από το βέβαια κάνουμε μια στάση στην εγχώρια, σχεδόν ίταλο δίσκο κυκλοφορία του Jazzburger, του Λουκαθάνου, που κάτω από το Moniker αυτό, το οποίο κιόλας να αναφέρουμε ότι επανακυκλοφόρησε από τη Vigo Records μόλις φέτος, και με τη φωνή της Ιδύλης Τσαλίκη πάμε να ακούσουμε μια οδή στο άγνωστο, το άγνωστο μέλλον.

Όλα μου τα πρώτα τραγούδια αφορούσαν τη μοναξιά και την προσπάθεια να περνάω απαρατήρητος. Ως έφηβος με είχαν στείλει σε έναν παιδοψυχίατρο, είχα πάρει πολλά φάρμακα, είχα Άσπεργκερ βλέπεις και έβλεπα τον κόσμο διαφορετικά. Επηρεασμένος από τους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας όπως ο Φίλιπ Ντίκ, έγραφα στίχους. Και σε ένα από αυτά, τα μηχανήματα ήταν οι φίλοι που έρχονταν στην πόρτα μου, παρήχαν υπηρεσίες διαφόρων ειδών. Αλλά οι γείτονες ποτέ δεν ήξεραν τι είναι πραγματικά, αφού φαίνονταν σαν άνθρωποι. Στο τραγούδι, η ηλεκτρική φίλη, με ήττα αυτή τη φορά, είναι μια ιερόδουλη. Κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό με τα λόγια του Γκάρι Νιούμαν, του πρωτοπόρου και του Tubeway Army, το 1979. Πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, ένα νούμερο ένα σίγγλ με ένα τραγούδι για μια ιερόδουλη ρομπότ που κανείς δεν είχε καταλάβει.

εφηβικών ανησυχιών και προβληματισμών συνέχεια. Αδιέξοδα σε ολόκληρο το κόνσεπτ της θεματολογίας του The Hurting, των Tears for Fears, με σημαία του δίσκου, το συγκεκριμένο τραγούδι, το Mad World, όπου πολύ πιο εύγλωτα ακούγονται οι στίχοι ότι τα καλύτερα όνειρα που έκανα ποτέ είναι αυτά στα οποία πεθαίνω. Πάμε για τη συνέχεια όμως να περάσουμε σε εκείνη την ταραγμένη εφηβική ψυχολογία και όχι μόνο εφηβική πίσω στη δεκαετία του 80, καθώς η γκέι κοινότητα υπέφερε από τις δίωξεις στην μυσαλλοδοξία των συμπολιτών της. Και η Bronski Beat ήταν από τα πρώτα απενοχοποιημένα συγκροτήματα που κυκλοφόρησαν ολόκληρο δίσκο, το The Edge of Consent, επ' αυτού. Και φυσικά τόσο το τραγούδι αλλά όσο και το μικρό φιλμάκι, βλέπετε η εποχή των βίντεο κλιπ είχε ήδη ξεκινήσει, σηματοδότησαν αυτήν την επανάσταση, την μουσική και εικονοληπτική και του να μιλάς για πράγματα χωρίς να ντρέπεσαι για αυτά. Από τη 12-inch κιόλας εκδοχή του φυσικά θα ακούσουμε το Small Town Boy.

σκληρές αλήθειες, Eurythmics, από τον ύμνο της δεκαετίας του 80, που ελάχιστοι συνειδητοποιούσαν το τι τραγουδούν, καθώς εύκολη στιχουργική, έλεγες τα λόγια, αλλά ποτέ δεν καταλάβαινες, ή μάλλον πολλοί δεν καταλάβαιναν και δεν καταλαβαίνουν ακόμα αυτό το ότι για να δουλέψει ο κόσμος πρέπει να σε χρησιμοποιήσουν ή ενίοτε να χρησιμοποιήσεις και εσύ τους άλλους.

αγαπημένο το επόμενο τραγούδι, αυτό που περιέχει 99 κόκκινα μπαλόνια. Ένα πάρτι γίνεται στην Δυτική Γερμανία, στο Βερολίνο, και σε κάποια στιγμή χαράς 99 κόκκινα μπαλόνια με ήλιον αφήνονται στον αέρα και πετούν σε έναν σχετικά ομαδικό σχηματισμό, μέχρι που περνάνε πάνω από το τείχος. Οι ανατολικογερμανοί, βλέποντας αυτό το σχηματισμό, τον περνάνε στην αρχή για UFO, σηκώνουν τα αεροπλάνα, μετά καταλαβαίνουν ότι μάλλον είναι εχθρικό ή πιστεύουν ότι είναι εχθρικό αεροπλάνο. Έτσι, αναφέρονται στη βάση τους, αυτοί στους ανωτέρους τους, και κάπως έτσι δίνει τη εντολή για ρήψη της ατομικής βόμβας. Ένας παγκόσμιος πόλεμος με 99 χρόνια πολέμου που δεν αφήνουν χώρο για νικητές και ιτημένους, σε ένα πρωτότυπο γερμανόφωνο αρχικά τραγούδι, του οποίου όμως εμείς θα ακούσουμε την εγγλέζικη version, καθώς τη γερμανική την έχουμε ξανακούσει.

τις ίδιες σχεδόν δραματουργικές δομές των στίχων. Η μικρή ιστορία που ακούσαμε, το Καμπόντια, φοβερό τραγούδι από την Kim Wilde, μας θέτει ένα ερώτημα. Υπάρχουν ευτυχισμένες σχέσεις με στρατιωτικούς και κυρίως σε καιρό ψυχρού πολέμου? Μπα, ειδικά όταν πρόκειται για έναν κατάσκοπο που αγνοείς εσύ που τα έχεις μαζί του ότι είναι ένας τέτοιος και αυτός σε χρησιμοποιεί ως παραπέτασμα ή προπέτασμα των εκτελούμενων διαταγών των αφεντικών του πίσω στη μακρινή Καμπότζη, μέχρι που μια μέρα σε εγκαταλείπει και εσύ μένεις μόνη και

Μεταφερόμαστε όμως στο Βερολίνο, όπου σε αντίθεση με ό,τι υποδηλώνει ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε, θα μιλήσουμε για την ιστορία δύο ερωτευμένων παιδιών. Δύο ερωτευμένων τοξικομανών παιδιών όμως, που προσπαθούν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από τις ουσίες, παρότι αυτό πολύ πολύ δύσκολο και η μόνη διέξοδος εκεί, γύρω από το ζωολογικό κήπο του Βερολίνου, όπου είναι το στέκι των τοξικομανών, είναι κυρίως νοητική. Φαντάζονται λοιπόν πως αν ζούσαν σε κάποια άλλη χώρα, η κατάστασή τους θα ήταν σίγουρα διαφορετική. Θα ήταν κάποιοι πετυχημένοι με χρήματα και σίγουρα ένα προφίλ όχι από αυτό το ρακένδυτο όπου ο θάνατος παραμονεύει στο δίπλα βήμα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν είναι άλλο από την φαντασίωση των δύο αυτών παιδιών που αν δεν βρίσκονταν στο Βερολίνο σίγουρα θα ήταν μεγάλη στην Ιαπωνία. Και τρανή.

Λοιπόν, ας γυρίσουμε πίσω, ή μάλλον πριν γυρίσουμε ολοκληρωτικά και εκτενέστερα να πούμε στη θυματολογία του ψυχρού πολέμου, για πάμε στην απατηλή λάμψη των νέων αστικών φωταψιών και των νέων έγχρωμων τηλεοπτικών συσκευών που όλα δείχνουν υπέροχα, ευτυχισμένα και εκεί ο ήλιος λάμπει παντοτινά.

Έχουμε μπει βεβαίως στο δεύτερο μισό του επεισοδίου αυτού, ενός επεισοδίου που εμένει στις κοινωνικοπολιτικές ευαισθησίες των φλόρων, των παιδιών που δεν άκουγαν σκληρή μουσική, που απέφευγαν το metal και τους Deep Purple και τους Led Zeppelin τότε πίσω στη δεκαετία του 80, και φυσικά επαναοικειοποιούμενη τη λέξη φλόρος της στερούμε κάθε αρνητική χρειά. Είμαστε στην παράγραφο του επεισοδίου που ασχολείται με τα ναρκωτικά και το «μη μπλέξεις με αυτά». Τα ναρκωτικά που τη δεκαετία του 80 πιστεύω έκαναν το μεγάλο μπαμ στις πωλήσεις, έγινε καπιταλιστικό προϊόν και οδήγησε σε θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες.

Μπορεί να μην ακούσαμε το We Don't Need That Fascist Groovethink των Heaven 17, ακούσαμε άλλο πολιτικότατο τραγούδι τους όμως, ακούσαμε το Crushed by the Wheels of Industry 1983 και μια σαρδόνια κριτική της μαζικής ανεργίας, της οικονομικής ανισότητας και της αδυσόπιτης φύσης του καπιταλισμού. Με την σκληρή πραγματικότητα της εργατικής τάξης κατά την εποχή της Θάτσερ να διατρέχεται μέσω των στίχων, εκεί εστιάζει και το επόμενο τραγούδι που έγραψε ο Vince Clark και η Alison Moyet, το Unmarked, μέσα από τον δεύτερο δίσκο των Yazoo. Unmarked είναι οι τάφοι, οι σταυροί που δεν έχουν καν το όνομα του Θανόντα. Θανόντες νεολαίοι οι οποίοι οδηγήθηκαν χειραγωγούμενοι από την οικογενειακή εξουσία, από τον εθνικισμό, την πολιτική εξουσία και τους θρησκευτικούς θεσμούς σε πολέμους που ενίοτε τους επέστρεψαν μέσα σε φέρετρα και σκεπασμένους με σημαίες στην πατρίδα. Unmarked λοιπόν, ένα τραγούδι που στοχεύει, έτσι κριτικάρει και αυτήν την θεϊκή δικαιολόγηση της βίας του στήλ ο Θεός είναι στο πλευρό μας που χρησιμοποιείται πολύ πολύ συχνά για να οδηγήσει εμάς το λαό στη σφαγή.

Και δεν ήταν μόνο ο πόλεμος των Falklands που τροφοδοτούσε τη στιχουργική των παντών που μεγάλωσαν ή γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές του 70 και έγιναν έφηβοι με πλήκτρα και σύνθ στα χέρια τη δεκαετία του 80. Ήταν και οι πόλεμοι που προηγήθηκαν. Βλέπεις, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ήταν μακριά. Οι γονείς τους τον είχαν ζήσει στο πετσί τους και οι ίδιοι είχαν ακούσει τις ιστορίες από πρώτο χέρι. Έτσι, θεματολογίες που αφορούσαν τον πόλεμο τον Δεύτερο Παγκόσμιο και δει τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα την 6η Αυγούστου του 1945 υπήρξαν και σηματοδότησαν την εποχή και έθεσαν ηθικά διλήμματα για τους πυρηνικούς πολέμους, παρότι η χρήση ευχάριστου, αισιόδοξου ήχου περιέβαλε την περίεργη, σκοτεινή, στιχουργική. Orchestral Maneuvers in the Dark.

Final Day ακούσαμε, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια μιας μπάντας που πιο ήρεμα έπαιξε από τα προηγούμενα τραγούδια και τα επόμενα που θα ακούσουμε. Παρ' όλα αυτά, κατηγοριοποιείται στις μέρες μας στο post-punk και όχι στο electropop. Final Day, η τελευταία μέρα, τη στιγμή που πέφτει η πυρηνική βόμβα. Στίχοι που αντιπροσωπεύουν τις εντάσεις του ψυχρού πολέμου και λήγουν με την τρομακτική αντίθεση μεταξύ των ισχυρών ηθινόντων και των θυμάτων που δεν έχουν λόγο στη μοίρα τους. Οι αρχικές γραμμές των στίχων υποδηλώνουν ότι ακόμα και οι πλούσιοι και οι ισχυροί που μπορεί να προκάλεσαν την κρίση δεν μπορεί να ξεφύγουν από τις αδιέξοδες συνέπειες της τραγωδίας που οι ίδιοι προκάλεσαν. Η εικόνα του θορύβου, της ζέστης, της πτώσης, των πατωμάτων που καταραίουν περιγράφει την άμεση φυσική φρίκη ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, εκεί που το ραδιόφωνο σταματάει να εκπέμπει.

Έχουμε μεταφερθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της δεκαετίας του 80, φιλανθρωπικό γεγονός, το Live Aid, και από εκεί ακούσαμε τους Ultravox να μας ερμηνεύουν το Dancing with Tears in My Eyes. Ένα τραγούδι που τόσο το ίδιο όσο επίσης και το βίντεο κλιπ του αφορούν την τελευταία μέρα ενός πυρηνικού πολέμου, που πάντα μια τελευταία μέρα περιέχει και την μεγάλη έκρηξη και το μανιτάρι, και ένα ζευγάρι ερωτευμένων προσπαθούν να κοιταχτούν, να αγκαλιαστούν, να κρατηθούν για μια τελευταία φορά. Ήταν, βλέπεις, η περίοδος όπου οι εξοπλισμοί γιγαντώνονταν μέρα με τη μέρα, τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα Αμερικής και Ρωσίας ενιαίας τότε, εσουσουδού, προκαλούσαν το ένα το άλλο, αλλά κυρίως προκαλούσαν τον τρόμο στις υπόλοιπες χώρες και τους πολίτες αυτών. Οι δύο φυλές που αντιμάχονται, του Tribes, Frankie Goes to Hollywood, Liverpool,

Τώρα κανονικά θα έβαζα να ακούσουμε το Warsong, ένα από τα πιο κουτά αντιπολεμικά τραγούδια που έχουν υπάρξει όχι μόνο τη δεκαετία του 80, αλλά οποτεδήποτε. Θα το προσπεράσουμε όμως. Θα το προσπεράσουμε για να μπούμε λιγάκι σε μια διαφορετική ηχητική ενότητα, αλλά και να εστιάσουμε σε ένα εκτός πολέμου θέμα, όπως αυτό των μαύρων χρημάτων. Black Money θα ακούσουμε, Culture Club 1983, για εκείνες τις σχέσεις που βασίζονται, στηρίζονται και είναι χτισμένες πάνω στα χρήματα και στην οικονομική ανισορροπία μεταξύ των δύο μελών που ανήκουν σε αυτήν τη σχέση.

Καλησπέριζω πλέον γιατί είναι 12 η ώρα και είμαστε στο τρίτο, τελευταίο και μικρότερο μέρος ενός επεισοδίου που εμένει στην ακρόαση τραγουδιών από τη δεκαετία του 80, pop τραγουδιών, synth pop τραγουδιών και όχι μόνο, από αυτά που είχαν κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές ως ανάλαφρα, αλλά παρόλα αυτά η στιχουργική τους περιείχε και επαναστατικό λόγο και καταγγελτικό λόγο και θα μπορούσε να τα πεις ότι ήταν και ένα, είχαν μία θεματική που εξέφραζε τα αδιέξοδα που ένιωθε η γενιά των φλόρων. Και λέω και ξαναλέω τη λέξη φλόρη, καθώς την έχουμε καθαρίσει, την έχουμε επαναοικειοποιηθεί και την έχουμε χρησιμοποιήσει για μας τους ίδιους, τα παιδιά που εκείνη τη δεκαετία δεν άκουγαν σκληρές κιθάρες, δεν άκουγαν rock, hard rock ή δεν άκουγαν punk. Δεν το είχαν μάθει ακόμα, για να είμαστε ειλικρινείς. Και για τη συνέχεια πάμε να περάσουμε σε ένα τραγούδι που αποτελεί έντονη πολιτική διαμαρτυρία. Ο Curtis Mayfield συμμετέχει το 1987 σε αυτήν την κυκλοφορία των Blow Monkeys, οι οποίοι ούτως ή άλλως με όλους τους δίσκους τους κατέκριναν τον θατσερισμό. Celebrate the day after you, αυτό που θα ακούσουμε. Γιορτάζοντας τη μέρα που θα πέσει η Thatcher. Και άμα ακούσετε τους στίχους, μπορεί να σας θυμίσουν και την Ελλάδα του 2026. Εκεί που υπάρχει ο θρήνος για το καθεστώς, η ανησυχία για τις συνεχείς επανεκλογές και η απορία για το ποιοι στο καλό ψηφίζουν αυτά τα πράγματα.

Από εκεί που δεν το περιμένεις, λευκό φανκ και σπαντάω μπαλέ. Στίχοι με θέματα άγχους και ενοχής, όταν το κυρίαρχο συνέστημα αφορά την απαλλαγή από τις εξαντλητικές απαιτήσεις, της κοινωνικής ανόδου, του πρεστίζ και του αστικού στρες, όπως τονίζεται και από το επαναλαμβανόμενο ρεφρέν ότι δεν χρειάζομαι καθόλου πλέον αυτή την πίεση. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά παραδείγματα τραγουδιών που ανήκουν στην κατηγορία τη θεματική, της διαμαρτυρίας μέσα από τον pop ήχο, ανήκουν όμως σε καλλιτέχνες ή σχήματα που είτε μετασχηματίστηκαν, είτε κάποια μέλη τους αποστασιοποιηθήκαν από τις μπάντες τις αρχικές, που ήταν ήδη γνωστές όμως για το ακτιβιστικό και πολιτικοποιημένο των στίχων τους, όπως η Fanboy 3, η Jam, η Buzzcocks με το Beat Shelley και το Homo Sapien, ή ακόμα και η δική μας 2002GR με το Τι να σου προσφέρω. Είναι μπάντες και τραγούδια που δεν θα ακούσουμε σήμερα. Θα ακούσουμε όμως κάτι από τους Screety Polity, το Asylums in Jerusalem, ένα έξυπνο φιλοσοφικό θα έλεγες κομμάτι, με στίχους που αντλούνται σε μεγάλο βαθμό από τα γραπτά του Φρίντριχ Νίτσε. Βασική έμπνευση. Ο Νίτσε συζητά για το πώς η άνοδος του πρώιμου χριστιανισμού προκάλεσε μια πλημμύρα τόσο από προφήτες όσο και από τρελούς που συγκεντρώθηκαν όλοι στην Ιερουσαλήμ. Ένα μεγάλο άσυλο δηλαδή εκεί, και αυτό ίσως γίνεται και στην pop ή μουσική, να το πούμε κατά το μεγαλύτερο σύνολό της, βιομηχανία. Κάποιοι τα λένε καλά, οι υπόλοιποι, ακόμα και οι τρελοί του χωριού, βρίσκουν άσυλο εκεί.

Ήταν το 1985 όταν ακούγοντας το τραγούδι αυτό μόλις είχα αγοράσει άλλωστε το δίσκο και ήταν η τρίτο-τέταρτη ακρόαση αυτού του δεικτικότατου άσματος για το τι σημαίνει επιτυχία μέσα σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Τα είχαμε συμφωνήσει, τα είχαμε βρει τότε με τον τότε καλύτερό μου φίλο. Εγώ θα είμαι το μυαλό, εκείνος το μορφόπεδο, πάμε να τα οικονομήσουμε. Μια κουβέντα που έμεινε στα χαρτιά βέβαια, τζίφος, μιας και δεν το προσπαθήσαμε καν. Όχι ότι θα πετυχαίναμε κάτι...

και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Να τα πούμε, να σας πω κλασικά ότι θα τα πούμε εκεί έξω. Θα τα πούμε σε μπαρ, σε συναυλίες, στους δρόμους, σε παζάρια, σε σπίτια, τηλεφωνικά, σε μπαρ ή αν όχι την επόμενη Παρασκευή εδώ. Μέχρι τότε πάμε να κλείσουμε με μια καλλιτέχνηδα η οποία στις αρχές της δεκαετίας του 80

με την τσιριχτή της φωνή έγραψε ιστορία. Κόντρα σε οποιοδήποτε material girl, η Cyndi Lauper τραγούδισε τραγούδια για το αμφιταλαντεύομαι τώρα αν θα βάλουμε εκείνο για τον αυνανισμό, το Σιμπόπ ή μάλλον όχι. Ας κλείσουμε και ας σας χαιρετήσω με το πιο φεμινιστικό τραγούδι της δεκαετίας του 80. Girls just want to have fun. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Γεια σας, αυτή είναι η εκπομπή Total Wired για το Strummer Radio. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, είχα ένα θέμα εδώ με το μικρόφωνο. Σήμερα 21 Νοεμβρίου, εδώ στο Ηλιόλου στο Αίγιο. Θα ακούσουμε ηλεκτρονική μουσική σήμερα, IDM, ηλεκτρόνικα κτλ. Από δεκαετία του 90 και πιο σύγχρονα κομμάτια, πιο κοντά στα από τότε μέχρι σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με έναν τύπο ένα Γερμανό που λέγεται Άροβαν. Αυτός είναι ο Ουι Ζαν. Τέλος πάντων, λίγες πληροφορίες, είναι κάπως όχι τόσο γνωστοί οι καλλιτέχνες αυτοί που θα ακούσουμε σήμερα, και κάποιοι που είναι κάπως πιο αναγνωρισμένοι. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα το 2022 που λέγεται Tides.

Ξεκινήσαμε με τον Άροβαν, όπως είπαμε. Τώρα θα ακούσουμε τον Κλάρκ, ένα Βρετανό μουσικό. Κρίστοφερ Στίβεν Κλάρκ, το πλήρες όνομά του. Έχει κυκλοφορήσει και στην γνωστή Warp Records, αυτή την εταιρεία ηλεκτρονικής μουσικής, την Deutsche Grammophon, και στο δικό του label Throttle Records. Πολλοί από αυτούς τους μουσικούς έχουν και δικά τους label. Θα ακούσουμε το κομμάτι του TED.

Και τώρα πάμε, θα ακούσουμε ένα σχήμα, η καλλιτέχνη, δεν το έψαξα πολύ, Africa High Tech, έτσι λέγεται, με τον Mark Pritchard. Έχει και κάποια έτσι ethnic στοιχεία, κάπως αφρικάνικα. Το κομμάτι... Cyclic Sun.

Πάμε τώρα σε έναν Άγγλο καλλιτέχνη της ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι ο John Hopkins. Είχε κάνει εντύπωση με έναν δίσκο που είχε βγάλει από αυτόν που θα ακούσουμε, το Immunity, κάπως έτσι, το 2013. Ήταν και τότε που τον είχα ακούσει αυτό το δίσκο, όταν είχε βγει. Έχει βγάλει και άλλα άλμπουμ και διάφορες συνεργασίες και με άλλους γνωστούς μουσικούς. Θα ακούσουμε το κομμάτι Open Eye Signal.

Εδώ λοιπόν, στο Αίγιο, εδώ στη βάση μου, στην πόλη στην οποία μεγάλωσα, Κωμόπολη, με τα άσχημα και τα κάποια καλά της που βλέπω εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι εδώ. Δεν είμαι για μεγάλου πόλη, τουλάχιστον για την Αθήνα. Το έχω ξαναπεί αυτό. Εντάξει, μια πόλη η οποία έχει μια κακή, έχει μια περίεργη φήμη γενικότερα για όσους έχουν ασχοληθεί λίγο με το τι λένε, ας πούμε, για κάθε τόπο. Εντάξει, λίγο κάπως οπισθοδρομικοί οι άνθρωποι. Πρέπει να ψάξεις για να βρεις ισορροπημένα και με ενδιαφέροντα άτομα. Και δεν υπάρχουν και τα στέκια που υπήρχαν παλιά, κάποια μαγαζιά που παίζονταν ωραίες μουσικές δίναμε και εμείς αυτό, παρέα μας, ως DJ ή μουσική με συναυλίες και τα λοιπά. Τώρα δεν γίνονται και εκδηλώσεις. Έχουν γίνει σκοτεινά τα πράγματα αρκετά. Τέλος πάντων, έτσι να σας περιγράψω λίγο, έτσι να δει την κατάσταση εδώ, ας πούμε, σαν μια έξτρα πληροφορία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα αποτελούμενο από δύο άτομα, τους Abfart Hinwil. Είναι ο Gimmick, Μάρτιν Heidegger, και ο Chris Cunningham, ο οποίος, ο Point 7, ο οποίος Chris Cunningham δεν έχει σχέση καμία, δεν είναι ο γνωστός βιντεοκλιπάς, ο σκηνοθέτης βιντεοκλιπ που έχει κάνει σε πολλούς μουσικούς βιντεοκλιπ, ο ιδιαίτερος αυτός. Και θα ακούσουμε ένα κομμάτι τους που λέγεται Tech 7, από τον δίσκο Links, Berger, Recht, Zin. Πρέπει να είναι Γερμανία αυτό. Γερμανία είναι από το όνομα και από τον τίτλο του δίσκου. Του 2002 είναι αυτό το κομμάτι.

τέτοιου τύπου κομμάτια, όπως αυτό που ακούσαμε, τα λεγόμενα breaks που λένε, κάποιοι έτσι house καλοί κατά τη γνώμη μου DJ, τα χρησιμοποιούν, τα βάζουν κάποιες φορές έτσι όπως παίζουν το κλασικό ρυθμό της house, αυτό το μονότονο αυτό τέλος πάντων, κάποιες φορές για να ανασένει όλο το DJ set, στα ίδια BPM βάζουν ένα τέτοιο κομμάτι που είναι διαφορετικό ρυθμικά και είναι έτσι, δίνουν έναν άλλο τόνο ας πούμε σε όλο αυτό το μονότονο της house. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα πάλι ένα ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής, αμερικανικό αυτή τη φορά, τους Drexia, από το Detroit της Αμερικής. Εδώ είναι ένας δίσκος που λέγεται Journey of the Deep Sea Dweller 3 του 2013 και το κομμάτι Aqua Worm Hole.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα project από ό,τι έχω καταλάβει του Ρίτσι Χότιν, αυτού του διάσημου τέκνο και house DJ. Βρετανός είναι αυτός. Είναι ένα κομμάτι του 2019 που λέγεται Dimension Intrusion. Πάμε να ακούσουμε.

Πάμε τώρα σε ένα, είναι το κύριο μουσικό project από τον Robert Byrd. Αυτός είναι ένας από το, τύπος από τον Birmingham, Birmingham της Βρετανίας, της Αγγλίας. Higher Intelligence Agency λέγεται αυτό και είχε παρουσιαστεί στην συλλογή της Warp Records Artificial Intelligence το δεύτερο μέρος αυτής της συλλογής. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Speed Learn και Empathy Mix, έτσι λέει εδώ.

Η αγαπημένη μου, το αγαπημένο μου στυλ ηλεκτρονικής μουσικής, χορευτικής, έτσι μελωδία πολύ, ωραίες συνθέσεις και ψυχεδέλεια, θα έλεγα. Πάμε τώρα στους B12. Έχω ξαναπαίξει σε μια έτσι πάλι μια εκπομπή που έκανα σε τέτοια φάση. Ένα βρετανικό σχήμα αποτελούμενο από δύο άτομα. Mike Golding και Steve Ratter. Να πω και για το προηγούμενο κομμάτι Higher Intelligence Agency, ήταν του 1996. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, τον B12, είναι το 1993. Είναι αυτά τα 90's, τα κομμάτια, άσε. Λοιπόν, και λέγεται Bio Dimension. Από τον δίσκο Ηλέκτροσώμα.

Και πάμε σε ένα κομμάτι που ξεχώρισα για σήμερα ως αγαπημένο, πιο αγαπημένο της εκπομπής. Είναι εδώ ένας Βρετανός παραγωγός και DJ από το York της Αγγλίας, ο Beaumont Hannant. Θα ακούσουμε από την συλλογή που προανέφερα, Artificial Intelligence, το δεύτερο μέρος, το 2 που είχε βγει από τη Warp Records, του 1994, το κομμάτι Utuba.

Τώρα πάμε να ακούσουμε τον Aphex Twin στην ουσία ως Polygon Window. Εδώ είναι ένας δίσκος του 1993, Surfing on Sine Waves. Σε αυτό το ως Polygon Window είχε βγάλει και στην συλλογή Artificial Intelligence το πρώτο μέρος όμως. Όλα αυτά η Warp Records τα έχει αναλάβει, τα είχε αναλάβει. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Portrait Harbor.

Πάμε τώρα στον Gerard Riddle Simpson, γνωστός A Guy Called Gerald. Αυτός ο Βρετανός, έτσι γνωστός της εποχής της Acid House στην Αγγλία, ήταν και πρώιμο μέλος των 808 State. Και εδώ από το δίσκο Hot Lemonade του 1989 μάλιστα, αυτός ο δίσκος, το γνωστό κομμάτι θα ακούσουμε, Voodoo Ray.

Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Totally Wired και για σήμερα, εδώ στο Strummer Radio. Ευχαριστώ όλους και όλες που με ακούσατε. Ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή. Έτσι, διάφορα κομματάκια άγνωστα, ηλεκτρονικής μουσικής, όμορφα ακούσματα. Θα κλείσουμε με τους Underworld, ένα γνωστό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής από το Cardiff της Ουαλίας, ξεκινήσαν το 1987. Θα ακούσουμε το κομμάτι Rez, το οποίο είναι του 1994, από το γνωστό δίσκο Dub No Bass With My Headman. Και θα τα πούμε ξανά. Γεια σας.

Billy Monroe, ο πατέρας της bluegrass μουσικής, με το κομμάτι του Prisoner Song, και έτσι θα συνεχίσουμε τη σημερινή μέρα, μια μισή ώρα μαζί, Walk the Line, με κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη φυλακή, φυλακόβιους, και η φυλακή πολλές φορές δεν βρίσκεται μόνο πίσω από μπάρες ή μέσα σε ένα κτίριο, πολλές φορές η φυλακή είναι μέσα μας, όπως και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, και όπως λένε οι αρχικοί του στίχοι, μακάρι να είχα κάποιον να με αγαπάει, γιατί βαρέθηκα να ζω μόνος, που δείχνουν πολλές φορές την απόγνωση του φυλακισμένου, που πολλές φορές είναι χειρότερη από τον εγκλεισμό. Και συνεχίζουμε με τον υπέροχο Willie Nelson και Blackjack County Jane.

Johnny Cash και Mercy Seat, ένα κομμάτι που γράφτηκε από τον Nick Cave και τον Mick Harvey το 1988. Ένα κομμάτι το οποίο όμως ο Johnny Cash το διασκεύασε το 2000 και το έκανε δικό του στο δίσκο του American 3, Solitary Man, και το οποίο μιλάει για έναν, για τον κατάδικο ουσιαστικά, το Mercy Seat, είναι η ηλεκτρική καρέκλα. Και το κομμάτι ουσιαστικά λέει ότι καθώς η ώρα πλησιάζει, μιλάει ο κατάδικος, επαναλαμβάνει αιμονικά ότι είναι αθώος και ότι δεν φοβάται τον θάνατο, και προσπαθεί να πει στον εαυτό του όμως και τους άλλους ότι δεν έχει διαπράξει κανένα έγκλημα. Και συνεχίζουμε με Danny Barnes και Get Me Out of Jail, δηλαδή βγάλε με από τη φυλακή.

Ένα υπέροχο κομμάτι, ένα ακουστικό έτσι folk κομμάτι του συγκροτήματος Old Crow Medicine Show. Το The Warden κυκλοφόρησε το 2014 και ο δίσκος τους μάλιστα βραβεύτηκε με Grammy, ο δίσκος τους Remedy. Και το κομμάτι το συγκεκριμένο εστιάζει στην ψυχολογία του διευθυντή μιας φυλακής, αυτός είναι ο Warden, και εξερευνά γενικά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις ενοχές και το όντως τι σημαίνει πραγματικά το να είσαι ελεύθερος. Και γενικά το ρεφρέν και όλο το κομμάτι εστιάζει στο ακόμα και αν ο διευθυντής της φυλακής κατά βάθος είναι και αυτός εξίσου εχμάλωτος με τους ίδιους τους κρατουμένους. Και παρόλο που κρατάει τα κλειδιά, είναι και αυτός ίσως φυλακισμένος στον καθηκόντο του, τη συνείδησή του και του βάρους του να ελέγχει τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Και συνεχίζουμε με την υπέροχη φωνή του Chris Stapleton και Death Row.

All Red, όπως είπε στο τέλος, Love Got Me In and Love Got Me Out, ένα από τα πιο διάσημα και χιουμοριστικά, αφηγηματικά κομμάτια του Blake Shelton, κυκλοφόρησε το 2001 και είναι ένα κομμάτι που αρχικά ουσιαστικά είχε ηχογραφηθεί από τον George Jones το 90, μετά από Kenny Rogers το 93, όμως η εκδοχή του Blake Shelton ήταν αυτή που έκανε το κομμάτι έτσι μεγάλη επιτυχία. Και το συγκεκριμένο κομμάτι ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κομμάτια που ακούσαμε και σήμερα και γενικά κομμάτια που είναι δραματικά, έτσι, τραγούδια φυλακής, γιατί έχει τη δομή μιας κομικής ταινίας εγκλήματος και απόδρασης. Και ουσιαστικά η ιστορία είναι ότι ο αφηγητής πιάνει τη γυναίκα του με κάποιον άλλον άντρα, ως πράξη εκδίκησης διαπράττει ένα έγκλημα που του κοστίζει 99 χρόνια καταδίκης σε μια αγροτική φυλακή της Τζόρτζια. Μετά όμως από 2 χρόνια καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του διευθυντή της φυλακής και αναλαμβάνει μια έτσι εύκολη δουλειά, τη φροντίδα του All Red, το οποίο All Red ουσιαστικά είναι το πιο έτσι πολυτιμότερο όπλο της φυλακής. Είναι ένα κυνηγόσκυλο, ένα bloodhound με απίστευτη όσφρηση και όποιος κρατούμενος προσπαθούσε να αποδράσει μέσα από τους βάλτους, τους κροκόδιλους ή οπουδήποτε τα δάση, πιανότανε επειδή ο Red τον εντόπισε μέσα σε μόνο λίγες ώρες. Όμως ο αφηγητής αυτής της ιστορίας κατάφερε να αποδράσει και να εξουδετερώσει έτσι την όσφρηση του σκυλιού και να ζήσει την ζωή του ελεύθερος μετά από μόλις 2 χρόνια. Και συνεχίζουμε με Steel Woods και Rock That Says My Name.

Life in Prison, ένα έτσι σκοτεινό και ψυχολογικά φροντισμένο κομμάτι του θρύλου της country μουσικής Merle Haggard του 1967. Είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο την επόμενη ακριβώς χρονιά διασκευάστηκε από τους Birds και για το άλμπουμ τους Sweetheart of the Rodeo. Και αυτό το κομμάτι θεωρείται έτσι, η αρχή του country rock είδους μουσικής. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο αφηγητής καταδικάζεται για φόνο πρώτου βαθμού και παραδόξως ο ίδιος παρακαλάει τους συνόρκους να τον στείλουν στην ηλεκτρική καρέκλα γιατί έτσι νιώθει ότι θα μπορέσει να λυτρωθεί ενώ αφήνοντας τον ζωντανό τον αναγκάζουν να σαπίζει κάθε μέρα αντιμέτωπος με τις τύψεις για όλα όσα έκανε.

Κάτι που μου αρέσει σε αυτή τη μουσική και που είναι, θεωρώ, αξιοσημείωτο είναι ότι ο όρος σκοτεινό κομμάτι δεν αφορά την μουσική παρά τους στίχους. Οπότε κάτι που έχει μεγάλη αντίθεση στην country μουσική, στη folk μουσική, είναι ότι ενώ η στίχη μπορεί να είναι θλιβερή, μπορεί να είναι έντονη ή σκοτεινή, η μουσική σε προδιαθέτει να χορέψεις για κάποιο λόγο ή να νιώσεις ότι μιλάει για κάποιο πιο ελαφρύ θέμα. Και ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην ιστορία του Haggard, για αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Life in Prison, είναι ένα κομμάτι που δεν είναι αυτοβιογραφικό όσον αφορά το έγκλημα, και ενώ ο Haggard δεν σκότωσε ποτέ κανέναν, φυλακίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 50 στο San Quentin για μια αποτυχημένη απόπειρα ληστείας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έκθεσης της ποινής του, ήρθε σε επαφή με πολλούς ισοβίτες και θανατοποινίτες, και εξού είχε την έμπνευση για να γράψει αυτό το κομμάτι. Και το επόμενο κομμάτι θα συνεχίσουμε με Bruce Springsteen και Johnny 99. Ένα κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε το 1982 στον υπέροχο δίσκο του Nebraska, και είναι ένα κομμάτι που, όπως ακούσαμε και με το Mercy Seat του Johnny Cash, που διασκεύασε ο Johnny Cash, ένα κομμάτι που είναι επηρεασμένο από το κλείσιμο ενός εργοστασίου το 1980 και η ανεργία χιλιάδων εργατών οδήγησε σε κοινωνική εξαθλίωση και μεγάλη εγκληματικότητα στην περιοχή, και με τον πρωταγωνιστή της ιστορίας να χάνει τη δουλειά του και να τον οδηγούν στο αλκοόλ και την απόγνωση.

που λέγεται Another Wasted Life, ένα συγκλονιστικό τραγούδι του μόλις του 2023 από το προσωπικό της άλμπουμ You're the One, και ένα κομμάτι που έχει αφήσει το κλασικό της το banjo που την έχουμε συνηθίσει και έχει βάλει μια πιο soul έκφραση στο κομμάτι. Ένα κομμάτι που μιλάει για τη σοκαριστική πραγματική ιστορία του Καλίφ Μπράουντερ, ο οποίος συνελήφθη το 2010 σε ηλικία μόλις 16 ετών με την κατηγορία ότι έκλεψε ένα σακίδιο πλάτης. Επειδή όμως η οικογένειά του ήταν φτωχή και δεν μπορούσε να πληρώσει την εγγύηση, κρατήθηκε στην διαβόητη φυλακή Rikers Island για 3 χρόνια περίπου, χωρίς όμως να δικαστεί ούτε να καταδικαστεί ποτέ. Κατά διάρκεια της κράτησής του, ο έφηβος Μπράουντερ πέρασε περίπου 2 χρόνια σε απομόνωση, ενώ υπέστη άγριους ξυλοδαρμούς από φύλακες και άλλους κρατούμενους, και ενώ το 2013 αποσύρθηκαν οι κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος, τα ψυχολογικά του τραύματα από την απομόνωση, από όλα όσα έζησε, ήταν μη αναστρέψιμα, και με αποτέλεσμα το 2015 σε ηλικία 22 ετών να βάλει τέλος στη ζωή του. Και το κομμάτι, με αυτό το κομμάτι γίνες ουσιαστικά θέλει να δώσει μια κραυγή διαμαρτυρίας στις άδικες καταδίκες, στην βαρβαρότητα της απομόνωσης και στις δυστυλειτουργίες ουσιαστικά του αμερικανικού σοφρονιστικού συστήματος. Συνεχίσουμε με Murder by Death και Three Men Hanging.

Alice Unit 1 και το κομμάτι Steve Earle, και στην ίδια έτσι θεματολογία συνεχίζουμε με Robert Earl Keen και το κομμάτι Sonora's Death Row, ένα κομμάτι που αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που λόγω της υπερβολικής κατάκοψης, της υπερβολικής, του υπερβολικού αλκοόλ το οποίο έχει πιει και έχει μεθύσει σε μια συνοριακή πόλη, εμπλέκεται σε ένα καυγά με όπλα, καταλήγει στην πτέρυγα των θανατοπινητών και μετανιωμένος όμως περιμένει το τέλος της ζωής του.

Δεύτερη φορά σήμερα που ακούμε την υπέροχη φωνή του Chris Stapleton. Αυτή τη φορά όμως, όταν πριν φύγει από την μπάντα του, τους The Steel Drivers, με το κομμάτι του Where Rainbows Never Die, όταν τραγουδούσαμε τους Steel Drivers είχαν ένα πιο bluegrass ύφος. Με το που έφυγε και η υπόλοιπη προσωπική του δίσκη πήραν μια άλλη τροπή, λίγο πιο πολύ country, γύρισε και λίγο σε πιο pop country, rock country, οπότε άλλαξε λίγο το ύφος του με αυτό που έπαιζε πριν. Για μένα είναι καλά όταν κάποιος καλλιτέχνης νιώθει ότι θέλει να κάνει την αλλαγή, νιώθω ότι πρέπει να κάνει μια αλλαγή σε σχέση με αυτό που νιώθει τη στιγμή που γράφει, γιατί είναι και τραγουδοποιός, γράφει στίχους, μουσική. Και θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο με τη θεματολογία που έχουμε και τον υπέροχο John Prine με ένα δίσκο του, το Sweet Revenge του 1973, και ένα κομμάτι του, έτσι ένα γλυκό κομμάτι, ένα γλυκανάλατο και λίγο χιουμοριστικό, και το κομμάτι λέγεται Christmas in Prison, ένα κομμάτι το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή, σε κάποια κομμάτια μας, η πραγματική φυλακή καμιά φορά δεν είναι η φυλακή σαν κτίριο, αλλά οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία κανείς μπορεί να νιώθει παγιδευμένος.

Ένας καλός φίλος του John Prine ήταν ο Tom T. Hall και έτσι μαζί μοιράζονταν το ίδιο ευφυές στυλ, αφηγηματικό στυλ. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Week in a County Jail, ένα κομμάτι το οποίο μιλάει για έναν τύπο που το συμπλαμβάνουν μόνο για υπερβολική ταχύτητα, όμως περνάει μία εβδομάδα ολόκληρη στη φυλακή τρώγοντας αυγά και σαλάμι. Ένα έτσι πάλι χιουμοριστικό, a bit country κομμάτι.

Και καθώς έτσι πλησιάζουμε κάπως προς το τέλος αυτής της εκπομπής, θα συνεχίσουμε με Warren Zevon και το κομμάτι Prison Grove, ένα κομμάτι το οποίο και αυτό έχει διπλή μεταφορά, και την πραγματική φυλακή του σοφρονιστικού συστήματος, όμως και τη φυλακή του ίδιου μας, του σώματος που πεθαίνει, και ένα κομμάτι που είναι στην συνεργασία με τον Bruce Springsteen, ο οποίος παίζει τα ηλεκτρικά σόλο της κιθάρας και κάνει και φωνητικά.

Και κάπως έτσι ερχόμαστε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα. Θα τελειώσουμε με Iron and Wine, The Trapeze Stringer και ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, 3:30 με 5.

0: Δεν είναι όλα πως νομίζεις, εδώ πέρα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα.

0: όπως νομίζεις εδώ κάτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, στα πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο

Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα.

Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου.

Leave my stereo. Leave my stereo. Don't tell my stereo.

Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε νιακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Σαν που ταιριάζεσαι από

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή βράδυ 10 η ώρα και θα παρουσιάσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος της μεγάλης ενότητας Euphoria και τελευταίο σόου της σεζόν. Artwork, ο γκρος καλλιτέχνης και ψυχοαισθητικά συνοδοιπορός MG Salon Tai, αποκλειστικά για σας εδώ στο Strummer Radio, Horatius Rex και Strange Oracle. Σας εύχομαι καλή ακρόαση και πρώτο θέμα για σήμερα.

Λίγα λόγια, πολύ μουσική σήμερα, καθώς και το τελευταίο show της σεζόν. Ξεκινήσαμε από την Καλιφόρνια, San Diego 1970 με Iron Butterfly, Soldier in Town από το LP Μεταμόρφωσης.

Καλιφόρνια 1971 και οι Steppenwolf έρχονται με το εκπληκτικό άλμπουμ Ride With Me, με το εκπληκτικό άλμπουμ For Ladies Only, μέσα από το οποίο εμείς ακούσαμε Ride With Me.

Hidden Ships από το εκπληκτικό ομώνυμο των Crosby, Stills and Nash του 1969, Καλιφόρνια.

0: 1970, Grateful Dead και Box of Rain από το άλμπουμ American Beauty, Καλιφόρνια ήμασταν, Πάλο Άλτο, για να περάσουμε στο Berkeley.
1: With a little bit of help from their friends, this is Country Joe and the Fish.

Country Joe and the Face, Broken Soul Music Love, από το live στο Film West 1969.

Καλιφόρνια 1967 και οι Low παρουσιάζουν το LP Forever Changes, μέσα από το οποίο εμείς ακούσαμε A House is Not a Motel. Σειρά η Νέα Υόρκη.

Coming Back to Me, Jefferson Airplane από το Surrealistic Pillow 1967 και την Καλιφόρνια, San Francisco. Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εδώ στο Strummer Radio, ακόμα το δεύτερο μέρος μεγάλης ενότητας Euphoria και τελευταίο show της σεζόν. Horatius Rex, Strange Oracle, χαρισμένα τα κομμάτια για όλους και όλες. Καλή σας ακρόαση.

0: Illinois, Chicago. Όλοι έχουμε δει το The Trip, την ταινία. Από το soundtrack λοιπόν ακούσαμε τους Electric Flag και το Peter Strip.
1: Back there, no.

Φιλαδέλφια, βρισκόμαστε 1970 και οι The Dire Wilson Tabak από το ομώνυμα μας τραγούδησαν τη μεγάλη επιτυχία «I can keep from crying sometimes».

Αυτή ήταν η The Road Home από την Καλιφόρνια και μας τραγούδησαν Birds από το άλμπουμ Peaceful Children του 1971.

Από την Καλιφόρνια, οι Trips Record Music Books κυκλοφορούν το ομώνυμο το 1969 και εμείς ακούμε το On the Last Ride.

Ψυχεδελική pop από τους Plain Jane στο Who's Driving This Train, από το ομότιτλο LP του 1969 και το New Mexico.

say you found another spring, another joy, a human thing called lovers. You play your roles a comedy, refreshing well the tragedy you're living. Το 1967 οι Circus Maximus από την Καλιφόρνια, το Σαν Φραντζίσκο, κυκλοφόρησαν το ομώνυμο και εμείς με τη σειρά μας ακούσαμε το θέμα Wind. Για να περάσουμε στο Illinois και τους Bangor Flying Circus.

ψήφια γαλλικό ροκ από το Illinois του 1969 και τους Bangor Flying Circus, In the Woods το θέμα.

Ήταν το δεύτερο μέρος της μεγάλης ενότητας Euphoria. Ήταν το τελευταίο σοου της σεζόν για φέτος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη σεζόν, αν δεν αλλάξει κάτι, εδώ στο Strummer Radio. Σας εύχομαι υγεία, φώτιση και ψυχραιμία. Horatius Rex, Strange Oracle, καλή σας νύχτα.

I got up early so I could greet the goddess of the dawn.

one step from the great beyond. I pray to the cross.